Εγώ μισό λεπτό και ο Jeffrey Osborne, χαμσάνε και ο Paul Jackson Jr. Δεν είναι και ζεν It's Local Sound City, The Shadow of Your Smile. Λόνα και ο Κόζα FM, είμαι στο ζετή, μάι μπιμ τάτσο, να πάμε σάρα παραγγεί χώρα λεσούμ νο μούβο, λόνα και ο Κόζι FM, γουένα και λέτε το Κόζα FM, γαρέγουε χώρα λεσούμ νο μούβο, ουζο τώρα και ζην κανείς, ουγουμπε ζετήν, ειν κανείς ζάκο, ή κακουλούγα ζούβα σου καλά η νιάγκα λε, ουτζούνι, σε πέγα λε, κουχάμπα γαντζάν, ζοβικόνα και ειντζέζο ρα παραγγεί, sinikeza ke sizwe ukuthi inkanye zisamba nje siqhubeke ke nohlelo sinikeza umculo omnene kakhulu sesibheke lapha na ke kuyena ku 12 o'clock lonely ukhozi all my people masemsebenzini ngalesikhathi sawubona sinethemba lokuthi yonke into ihamba kahle kuwe ke kuyasebenzeka la ungakhona uphusha kahle umsebenzi lalele umsakazi ukhozi FM sekulungiselele ke usuku lokuqala iviki siliqala nje lihlela zonke izinto abanye ke njengamanje bahle bahlanganisa ama presentation abanye balungiselela mhlambe ukuya kuma interviews nawe ke wena usulahlekelwe yithemba kodwa maligama nqandi lihora usulahlekelwe yithemba kakhulukazi makuziwa kwezinto zomsebenzi ake sibe nalento yokuvuka uyithatha ungavumi ukuwa uvuka uyithatha ebunyakaze so kunikeza ke ithuba maligama nqa ihora leleshumi lomuva lokuthi ke nawe uzidayisa uziveze kwazi ba ilonga thuke ishayini kwini uvuke nawo umsebenzi sina lento yokubambisana ikakhulukaze uma kuziwa ke kuleyo kodwa ke ngifuna ukukunikeza bengikuthembisile ngathi ngifuna ukukunikeza ama spice lawo ke awuthanda